0: Να Μέση, full down the field, trick behind, κάσε φορέτ, score point.
1: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow λίγο πλούρ να λτώνω μου, χαρμαωτέ μου, full team, out player. This
2: man! Λάμε και να είστε μας, πάει μιλούκ λο πάρετ με πάει απένα.
0: Καρούτεν!
2: Λόγ να με πατσούν, αφήνει τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρο το πότ φυλά, ο έδεν πει FIFA World Cup πάρε.
1: Κολε μόλ σκουάτ πλειού, μπρεμ καλά πλο favorite team πλειού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
3: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλειού.

0: Ναι, Μέση, fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow λίγο κλωρονάλτο νόμο, εκαρμωτέ μου, τη full team, out player.
2: This man!
3: Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λάμε να μου πάει τσούν, αφήνει τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Πάρε.
1: Κολλή μου σκουάτ πλοιού, μπρεμ καλά μπλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
4: Πες Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.
5: All music after this.

0: Want to save one and stop happen long pot fila more round lo Vanuatu. Press Club lo Vanuatu, hemi one live panel discussion long VBTC where hemi focus long issues mo development long country.
1: Suppose you stop listening, we welcome you to everyone who loves VBTC.
0: Make is Press Club by hemi stop long test number 28 May 2026. Mo topic lo time ya, hemi fight lo home, mo strong need to look back lo law of lo masket. Tune in again long every platform long VBTC long save care more update. Μια Μέση, full down low field, trick behind, κάσε φορέτ, score point.
2: Του Πουτσίκαλ, Πουτσίκαλ. Win blow, λέει, πλώρο να το νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
3: This man!
4: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πέ πάει απένα.
0: Καρούτε!
4: Λόγω να πάει τσούν, αφήνει τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή κάνω ρόν το πότφυλα, ο FMP, FIFA World Cup πάρε.
2: Κόλε μόλ σκουάτ του ιού, μπρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
0: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team blue.
5: Tropical Morning Show on Paradise 98 FM.